0: Mega Volume 1.
1: CashmereRadio.bandcamp.com.
2: Μαζί μας, είστε μόνοι της στη ζωή της, χειρονομία διόρατα, σωπαίνει, χτύρεται, γερνάει σαν ύπαρξη σωστή, με το βουβό χαμόγελο που ρητιδώνει λίγο-λίγο το στόμα και τα μάτια, με το χρώμα το δικό μας μετρημένο, χάνοντας χρώματα, πληθαίνοντας τη σκιά της, ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται μαζί μας και απομένει σε ό,τι αφήνουμε.
3: Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και λέξη, γιατί, για ό,τι γίνεται, εκείνο που λείπει.
2: Φέρουμε τώρα, εμείς μονάχα, ακέρα την ευθύνη. Αυτός ο νέος, ίσως μια μέρα και να σ' αγαπούσε.
4: Ετούτα τα κορίτσια, ίσως και θα ήταν φιλινάδος σου.
5: Σε τούτο το σχολείο θα πήγαινες μεθαύριο.
3: Και έτσι μέσα στη νύχτα, που φεύγουμε ξένοι.
2: Δώσε δυο σειρές, ακατοίκητα σπίτια, κάτω από γλώβους χωρίς αχτίνα. Τα χτισμένα χέρια, μια γλάση αποτισμένη που στάζει από το παλιό μπαλκόνι, εμπιστεύεται πάλι τον ήχο της εμάς. Μια πόρτα μηχανισμένη, θερινά για μας, από τον κίνδυνο στάδιο, παρατημένο σε αγαπητή χειμερινιά, εμάς περίμενε να καθίσουμε.
6: Ξέροντας πως κάπου εκεί, σε ένα μοναχικό παράθυρο κρεμασμένο ψηλά στη νύχτα, εσύ, πίσω από το γαμπελένιο κουτινάκι, περιμένετε πού γελάσεις.

γραμμές διακεκομμένες πάνω σε χαλίκια. Γραμμές διακεκομμένες πάνω σε τους πόλους. Φωτιά στα δάχτυλα, φωτιά στην άσφαλτο. Η ανάσα θρηματισμένη στο χρόνο, στα μάτια, παγωμένη ελπίδα. Κρεμόταν τα χείλη από δύο λέξεις. Είμαι καλά. Έφτασα. Καληνύχτα. Η επιχείρηση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τι δουλειά είχαν εκεί. Έμειναν να λένε ιστορίες για ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ. Κι άλλα, ατέλειωτα. Μία οδύσσια σε ράγες. Μα οι δικοί μας ραψοδοί δεν τραγουδάνε. Παραμυρολογούν. Επόμενη στάση, δικαιοσύνη.

έπειτα μπάζωσαν με τις ψυχές μας τα απομεινάρια μιας εποχής, σαν το πιασμένα ελουροειδή, να κρύψουν τις ακαθαρσίες τους πάνω σε ονόματα χαραγμένα στο δέρμα ενός ολόκληρου έθνους. Το δέρμα δεν ξεχνά. Οι μνήμες μας είναι μαχαίρια, είναι οργή. Πετάμε τις δηλώσεις τους στη λεκάνη, τραβάμε καζανάκι και η βρώμα ξεχυλίζει από το λιμάνι. Πέρασε κι άλλος χρόνος. Μοιάζει να μην υπάρχει επιλογή. Η μούχλα απλώνεται ταχεία. Οι τρομοκράτες με τα κοστούμια βομβαρδίζουν την τηλεόραση. Η ανάσα τους βρωμάει από την οθόνη. Μας την έχουν στημένη σε κάθε γωνία. Δεν πέρασε πολύς καιρός και τραγουδάμε πάλι. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Και οι λέξεις γίνονται στάχτη. Ο αέρας λιγοστεύει. Και όσοι μείναμε πίσω, καρφωμένες ταμπέλες στα πλακάκια του πεζοδρομίου. Με τα χέρια τεντωμένα στο διάστημα. Στο διάστημα εκείνο, όσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα. Δεν ήταν ατύχημα, παππού. Η Ελλάδα αντανακλά στη γαλάζια τη θάλασσα και τους λαμπερούς τους ουρανούς μόνο θάνατο. Κι αυτοί συνεχίζουν να μας φτύνουν στο πρόσωπο τα τοξικά τους σάλια. Κάπως έτσι πρέπει να μυρίζει η κόλαση. Του συγχάθηκε η ψυχή μου. Τραβάω τα καλώδια, η τηλεόραση σφινωμένη στη χέσρα. Το επόμενο καζανάκι υπόσχομαι να ρουφήξει όλο το γαλάζιο οχετό. Γίναμε παράνομοι στα

0: το ψήφισμα παραδόθηκε όχι στον πρόξενο, στον ίδιο τον πρέσβυρο.
1: Έγινε λοιπόν η απόδοση του ψηφίσματος στον πρέσβη. Τώρα συνεχίζει. Θα συνεχίσουμε με τις ομιλίες.
2: Καλησπέρα.

tu. Je do liquidi mi cobra matea, si perdi mi tacoron, che pobomon si farà. Ti fate petta, si. Τι πόντου καραμανλή για τη μεταφορά των εναπομείνατων βαγονιών σε εκτεθειμένους χώρους με αποτέλεσμα την αλλίωση σημαντικών στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος μαζί με τα μεταβλημένα βίντεο, το παράνομο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και την απόκριση της αλήθειας από τους γονείς των θυμάτων και από όλη τη χώρα είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα της συστηματικής αλλά και απόδειξη της εγκληματικής αυτής του πράτη και του έργου του Πρωθυπουργού. Κορονοϊό αντιστατικής αποτελεί εξήγηση του Κώστα Τασούλα στο ανώτερο πολιτιακό αξίωμα. Ο Τασούλας ήταν αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε το γραφείο Ο Τασούλας ήταν αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε το γραφείο του στο γραφείο του την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελέως για τη Σύμβαση 717 και την δικογραφία 15 και δεν την έδωσε άμεσα ως όφυλο στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε στο γραφείο του τις μηνύσεις που αφορούν τις ευθύνες του Υπουργείου Μεταφορών και δύο δικογραφίες κατά μελών της κυβέρνησης και δεν τα προώθησε στη Βουλή όπως όρισε το Σύνταγμα και επιβάλλει η θέση του. Εν ολίγης ο πρόεδρος πλέον της Δημοκρατίας συμπράτησε στη συγκάλυψη και έβαλε εμπόδιο στην αποκάλυψη της αλήθειας του τέτοιου με τον Τεμπών. Είστε η απόδειξη των ψευδών διαβεβαιώσεων της κυβέρνησης και της πληροφόρησης συγκάλυψης που έχει επιχειρηθεί αποτελεί το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που επιδόθηκε χθες. Σύμφωνα με το πόρισμα, είναι πιθανή η ύπαρξη άγνωστου καυσίμου, καθώς τα υλικά που μετέφερε εμπορική αμαξοστοιχεία αποκλείεται να δημιούργησαν την πυρόσφαιρα. 5 έως 8 κυβέρνητες κατέληξαν λόγω της κουτιάς, ενώ η αυτοξία στον τόπο του δυστυχήματος δεν έγινε με τον κατάλληλο τρόπο. Τις υποκείμενες αιτίες ανήκουν τόσο στο στελέχωση του σιδηροδρόμου, όσο και συστηματική παραμέληση του δικτύου. Αυτή η κυβέρνηση, μαζί με τους συνεργούς της λοιπόν, και τα συστηματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία λειτουργούν ως μασάρι του Μητσοτάκη, σε πανικόχυψε διάτρωγα περάσει στην αποτίθεση, προσπαθώντας να διχάσει την κοινωνία σε μια στιγμή που η χώρα βράζει από οργή και ξεσηκώνεται από άκρους άκρους. Οι παρενέσεις για βουβό πένθος ειδήθαν έξαλες κορώνες των Γεωργιάδη και Βορύδη για την υποτιθέμενη αθωότητα της Νέας Δημοκρατίας οι αφέλκυρες προσπάθειες της φήμησης των συγγενών οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη σχετική παρουσία της αστυνομίας και η παγόρευση ντρόουν από την Ελλάς στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τον κυβερνητικό πανικό και δεν θα μας σταματήσουν. Θα είμαστε εκεί. Γιατί συνεχίσαμε το πρόγραμμα.

καταστροφή. Ως μη παρά μήνυμα απλά θεατές της καταστροφής. Η συμπολίτε μας που στήριξαν και στηρίζουν αυτή την εγκληματική οργάνωση που κυβερνά τη χώρα, όπως και όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ήθελα να επιλέξουν να δείξουν

0: Για τους συντομοχαιρετισμούς.
1: Και ρετίζουμε το μεγάλο κοινό, χιλιάδες, όλες και όλοι και εσάς.